0: Άμα θες πες μου. Αρκεί να μην έχεις πρόβλημα να ακουστεί.
1: Αλέξα, σήμερα και σήμερα το ακουστεί.